τείχο οίκας. Άσε νιουμικέ. Χαλάτσε χέριγκας. Βελ μάιτσα νάιτικέ. Κοί έτσκαρτ προύτησα. Κανέιτα μινουλέ. Μα μίσα στένισιν. Για ζήσια ειν μέλε. Τόρμ που τόρμι αρέλ. Βάιπιαλον βάλος βάικος. Κοί μόνοι τούλε λεβάν. Αχ το πέλε.